Αβέλ, μα κακάζουν να βέει ασυμπτωμάτικο και λαχτούρου συμπτώμας. Νο 100% τάμα είχα κατηγορία κλίνικα μπόλου δέχαν λιγέρου. Τώρα σνέ, σύρα να βέει ρεκουπεράτου όνα, εν μέδια, κα ράτα ράτα, λόρι τέμπου σημάνα τόλου το σημάνα χάτ. Προσέσου ρεκουπερασάουν κατά τέμπου χουσιλόρον να βέει χαχού δετέτα βίρους, τονία νεγατίβου δαλα ρούα του τουιρμάλου, χουσικάζου σε ρνεβε ιταρέ, λόρι σμάνα τόλου το σμάνα λίμα νιλάρα. Ταμπαϊδανέ, χουσούβα φαμίλια, χουσισίρα νεβε σε ένα φάτιν τεν και είχα ιζολαμέντου είχε Βερακρούς, ατου κάλμα, πασιένσια, χωρί φω τέμπου βασίρα νιε ίσιν, ρεκουπέρα ράσικ, χωρί νουνέ, σύρα βελε νεγατίβου λολός, μόλοκ σύρα φύλλα από ούμα. Καρακμός informa va público κατά focus χούσι εσφόρσου va prevenção no mitigação COVID-19 είχα σμάνα ήρα σε του Ιρμάι μα κα continua halo triagem no vigilância sentinela είχα facilidade saúde σύρα είχα Timor-Leste nel Arantoma χωρί νουνέ είτε βέλε φώτη αμόστρα, σπέσιμε, βα ανάλυση λαβορατόριου, ανέσαν είτε χαχού χάλο τι όνα είχε λιξά. Εκείπα Μινιστέριου Νίαν ρεφόρσα λίου τάν όνα, οργανιζασάουν πιλάρ ιντέρνου είχε Μινιστέριου Σαούνε Νιλάραν, ατου βέλε ιμπλεμέντα τα ρέφα είδαν έχω σουσέσου, νο ώρες νέ δεδάουκ, μάσκι φίντα σμάνα, σύρα δεσλόκα όνα βα μουνισίπιου σύρχοτου, ατου prepara facilidades saúde sira hodi bele foti amostra espécime ba análise laboratório hahu e a semana oin e sorinselo hatarak mos informa ba público kata entrada russi fronteira terrestre sei na fatin suspenso e dané se ajuda força tarefa sirahoto nebe envolvido e atividade prevenção no mitigação COVID-19 atu concentra esforços e a semana tolo tuirmai Rodibuca detecta

0: ναι, σύρα βάρακ. Η ατέ ήταν όμως ζωβεντούρι βάρακ. Ήταν η χανόινε να κόνω πασπόρτε. Ήταν καρ κομπέτε βα εμπρέγω εξτεριόρ. Δουκέ, εμπρέγω είχε ταινία να σάουν ρασί. Κάουσε προβλέμα ήταν μας έρε. Ζωβεντούρι καλάν χολόρο, νιέλα είχε σερβίσου. Ήταν εξατάμεντε νιέ άλλο προβλέμα. Νιέ άλλο προβλέμα παρά νιέ πελ χέταν φάτιν ρούμα. Νιέ άλλο προβλέμα να σου κάουσε ρε ταμπα βιγκάν σε ρε όντιο. Μας προβλέμα ήταν μας έρε, νιέ νε λόρον λόρονε, νιέλα είχε σερβίσου. Σε ζωβεντούρι ήταν μας σερβίσου ο χινταρέρ τάμα του κουάλου, ορσίλα του κουλίμα μα κνιεσάι, εξατάμεντε νιέ κόλε. Και depois καλά νιέ πρέσιζε τη σκάνσα. Νιέλα, λαμόσε ένα κονφλίτο. Είχε ένα σαουνίδα. Να σαουνίδα μου στο κομβλίτο τα μας έρα. Ναι, δεσεμπρέγω. Δεσεμπρέγω είναι μακδομίνα αίμα. Να όσοι δεσεμπρέγω μα χαμώ στο κομβλίτο. Κομβλίτο είναι κομβλίτο πάρτε βάρα. Κομβλίτο έντρε νιέχουν η φαμίλια. Κομβλίτο έντρε σοσιεδάδε σερσέλο. Κομβλίτο έντρε νιέ ναμοράδο. Κομβλίτο έντρε νιέ φαμίλια. Ναι, κομβλίτο. Κομβλίτο είδα και μόσο τα μας έρα. Ναι, είναι σερβίσου λαϊά. Ήταν και φόρμα νιέ άνοια σαϊ δρόγα. Φόρμα νιάν άτος σαν βανδαλισμού, φόρμα νιάν άτος σαν βρουταλισμού. Νιλά κόνσε φόρμα νιάν σαν είμαι ακαδημίστα. Τα μας έδα, τα μανία δεσεμπρεγάδο. Είχε πάει σίδα, σε είμαι λισενσιατούρα είδαμε δεσεμπρεγάδο. Νιά κάουζα, νιά τφω αλτερνατίβο μας έδα, στάλλω τα λόγια εμπρέγω. Εμπρέγω είναι ουσίσε, εμπρέγω είναι λάος ορίεντα φάλι ζωβεντούρι σειρά άτος λόγια αυτο εμπρέγω. Σε, χαου ρε μάτα είχε μίνα, σκόλα είχε πετρόλιο. Χαου πέλε λόγια σε καουν μίνα. Se ahora mata ya relación internacional a ver lo que la sigue a una embajada. La vele. Nica órgano independiente. Ita colía con el Estado, con cierto Estado. Artículo 6 colía con el objetivo Estado. Estado no objetivo, no es más que lo para garantía. Educación adecuada. Salvar la vida. Combater las doenças. Infraestructura. Lo que emprego. Ita no objetivo Estado. Estado la veli yetia orienta fali juventudi dian halo auto emprego. Enta estado ye baudi halo saida. Tadune aman bana saun tamba nemaka nia tengi kria conditions bani povo rasi. Conditions ma saida infraestrutura, electricidade. Telas se ida ne la ia enta maka conflito ne tengi mos. Se liliuma causa de desemprego ne numero 1. Ne exatamente juventudi ser kria conflito. Obrigado.
1: Que pergunta turmai belonceles sai foba itanya belonela? Ita vot nure juventudi dala barak ita hare, juven barak lakoi kontribuiba nasaun, mai be dala barak liu sia klia konflitu iha nasaun larang. Tur ita nya hare, ne kauza lolos ne mai husi ne be.
2: Kedia ka hanesan observasan lubuk kira ne be makato husi belon Justin. Iha musi ne hawakara katu tang kata, iha mus kauza, iha kauza rua, ida maka kurikulum erukasan, ino mus filafali bahanesan ohing, Belon Justin dehan maka numero de desemprego. Ia ni hau kara kulelu kona ba kurikulum edukasan. Ia hani perspektiva o hau iha hakara kida kata presiza hadiah kurikulum de edukasan. Tambah saida, tambah kurikulum edukasan ida nebe maka dadaung ne ita hasoru, maka kurikulum ida nebe maka orienta ita para tu competere iha asunto emprego ou atu compete iha campo de trabalho. Iha nebe quando depois de ema licenciado ona, mai be ne fila mai makwa iha la iha campo de trabalho bania, ne makanesa ngun belon dehan. Tamba nia la iha serviço, nia la iha botruma nebe makni halo, ikus niat nehi kontribui ba conflito. Tambah lagi servisu, anonser wang hira ema nebe maka okupado honi niya kareira, no niya presisya preparasaun nebe mak masimu, atu bele halau ni niya vida profesionalismu iha ni niya kareira, kon certeza ke niya sila prekupa ho aktividade, ou aktividade siya selok nebe mak lahiya beneficio ba sociedade, ino mus niya la prekupa korna ba setan asuntu konflitu. Niya somente iha anui ida nebe maka tu halau mudansa iba sociedade dan nebe maka harmonia, ba sociedade akara liu atu bela desenvolve sociedade nebe mak igualitario. Ni nunca mesanu ni datu atu dehan problema ou halu aktividade nebe makala ilis itu ba iha sociedade hanesang ne. Tama ni hanesang oi imbalan Justin Muscolia kata ito governo precisa para atu bela kria campo de trabalho ba juventude sira liu ba hirak nebe maka sayona licenciado licenciada oi bela mos iha balon nebe maka consegue atingir nível mais magistrado, mas ikus banebe, ikus hira